Όλα όλα είναι γκάβι, μα βέκα σε λατέτο. Όλα λουάν του μπάσκετ, πάλι και δεν κασέτα. Πα του μλάσκι, βα που χάνει παστέκ, πα του στέντον, πα του πιν σολά κρέτ. Λίγο του ουσκι, πάει πα του σάκο στέπ, πα του μπουκι, τρούγι, ουτσάκ, τα νιάλ, σαν του φάβι, το με φτιάχνει σαν πικόμπι με. Πλέον του τάφι, πήγα φτιάχνει σαν πικόμπι με. Σπα του βόλτου τσίπι, πόνι,